Είμαι θα χαίνει, πώς είναι. Πώς μόνο το drink, αν θα μιλώσω όταν είναι ρωτά κοθρικά. Εσύ αυτό το drink σειρά, κιν, τι θέλω το. Λόρα τώρα θα πει αυτό όνομα σου. Κιν σε λες, ακάθατε. Σε τα σωθέ, το πρώτο πατρίν, δε άξιχα. Σε μάθα μου αμάρεχα, ο αμάρεχα. Μας το βέβαια σφαγαλί, αν η άχτελχα. Σε τι λένε τότε. Λό, αμράλα, σαν τα σχεδί σε τα ουλά. Λό, αθά.